about

0: Love is the key. Love is the answer.
1: Thank you.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στον Eiffel Radio έως 8 επιλέγει ο DJ Πάνος Πίτερ Πάν. Ακούτε την

feels so good. You're lying here next to me.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic, still fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Λοιπόν, με το Mr. Bombastic όλα τα αγόρια του chat ανέβηκαν στους στήλους. Λοιπόν, το έψαξα γιατί μου έκανε μεγάλη απορία η προφορά του κύριου Σάγκη. Στην αρχή σκέφτηκα ότι είναι από κάποιο χωριό της Αμερικής, κάπου μακριά, που τα αγγλικά τέλος πάντων δεν τα έχουν και σε πολύ υπόλοιψη, ίσως, δεν ξέρω, λέω. Τελικά κατέληξα ότι από η Wikipedia, έτσι. Λοιπόν, με βοήθησε και μου είπε ότι είναι από το Kingston, από την Αγγλία, Λονδίνο. Λοιπόν, αν ο τύπος αυτός είναι Άγγλος και αυτά που μιλάει είναι αγγλικά, τότε εγώ, εντάξει, είμαι διδάκτορ στα αγγλικά, δεν το συζητώ. Λοιπόν, Loonies, I got five on it. Αλλά πάμε λίγο να δούμε πώς παρέλαβαν τα βραβεία τους αυτοί που τα παρέλαβαν.

Λοιπόν, έχουμε τις δηλώσεις που έκαναν δύο από αυτούς που ανέβηκαν on stage και παρέλαβαν τα βραβεία τους. Λοιπόν, η πρώτη δήλωση η οποία συζητήθηκε ήταν της Μωρισέτε, η οποία κάθε φορά που ανέβαινε σε σκηνή, αλλά κάθε φορά από τις τέσσερις φορές που ανέβηκε, δήλωνε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της πιο σημαντικό από τους άλλους υποψηφίους, δεν θεωρεί ότι κέρδισε το βραβείο πιο σημαντική σαν καλλιτέχνη, απλά θεωρεί ότι τα τραγούδια της είχαν περισσότερη απήχηση στο κοινό. Δηλαδή, εκεί που πήγαινε να τους εξισορροπήσει όλους, πέταγε το καρφάκι της ότι τελικά δεν σας ακούν πολύ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στους υπόλοιπους υποψηφίους, οι οποίοι δεν ήταν απλά 21 χρονών και για μια φορά παρέλαβαν κάποια βραβεία, τους έκανε λίγο κάπως εντύπωση.

Έχουμε όμως και άλλη μια δήλωση η οποία επίσης συζητήθηκε. Λοιπόν, ο Eddie Vedder των Pearl Jam, ο οποίος ανέβηκε για να παραλάβει το βραβείο της μπάντας ως καλύτερη hard rock ερμηνεία για το Spin the Black Circle, δήλωσε ότι εγώ απλά ήθελα να παρακολουθήσω το show. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το βραβείο, δεν νομίζω ότι σημαίνει και κάτι. Σας λέω τι νιώθω γιατί έτσι απλά το νιώθω. Ο μπαμπάς μου ίσως να ήθελε να πάρω αυτό το βραβείο, ίσως να ήθελε να με δει να κερδίζω αυτό το βραβείο, αλλά ο μπαμπάς μου πέθανε πριν καν τον γνωρίζω, άρα δεν έχει και πολύ σημασία. Ευχαριστώ πάντως που μου το δώσατε. Λίγο πολύ σαν να τους απαξίωσε θα έλεγα εγώ. Ήταν μια δήλωση η οποία επίσης συζητήθηκε πολύ. Λοιπόν, περάσαμε σε Tupac και Dear Mama. Ήταν και αυτός υποψήφιος για το καλύτερο rap album. Το album το οποίο διαγωνιζόταν ήταν το Me Against the World. Δεν κατάφερε να κερδίσει. Είπαμε ο Coolio τους κέρδισε. Εμείς θα τα ακούσουμε όμως γιατί και αυτό μας αρέσει. Dear Mama λοιπόν.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Tupac και Dear Mama, μας είπε, υποψήφιος για καλύτερο rap album. Σκητάλη θα πάρει ο Sting, ο οποίος και αυτός ήταν υποψήφιος για καλύτερο pop, καλύτερη pop vocal ερμηνεία. Δεν κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση, την πήρε ο Bryan Adams, που θα ακούσουμε αργότερα. Το τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο για να κερδίσει ήταν το When We Dance. Με αυτό λοιπόν θα ακούσουμε και θα κλείσουμε την τρίτη μας ώρα. Όχι, ποια τρίτη ώρα, τι λέω, το τρίτο ημίωρο. Τρεις ώρες.

0: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγή. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Το προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 38 βραβεία Grammy. Είμαστε συνδεδεμένοι με το Shine Auditorium του Los Angeles. Είναι εικονικά σήμερα 28 Φεβρουαρίου του 1996 και παρουσιάζουμε τα βραβεία Grammy. Ό,τι ακριβώς δηλαδή έγινε εκείνο το βράδυ. Joan Osborne, One of Us, λοιπόν, θα μας τραγουδήσει. Ήταν υποψήφιο το album της, το album της release ήταν υποψήφιο για Album of the Year. Δεν τα κατάφερε βέβαια να κερδίσει. Εμείς την επιλέξαμε όμως, σαν υποψήφια, να ακούσουμε κάτι από αυτήν για το τελευταίο μας ημίωρο.

Είδατε πόσο δυναμικά μπήκαν οι Offspring και το Self-Esteem, έτσι για να κλέψουν την παράσταση. Πάμε να δούμε λίγο πολύ τι φόρεσαν το βράδυ, κυρίες και κύριοι, που ανέβηκαν πάνω on stage. Λοιπόν, είπαμε την βραδιά ξεκίνησα η Boys to Men και η Mariah Carey, η οποία εμφανίστηκε με κοντό μαύρο φουστάκι, έτσι φουφουλένιο, και πολύ όμορφο μπούστο. Φανταστείτε πολύ όμορφο μπούστο πριν καν... κάνει τα διάφορα που έκανε εκεί μπροστά, τέλος πάντων. Λοιπόν, Σιλ, πολύ σικάτος κύριος με υπέροχο κουστούμι, η Άνι Λένοξ τον συνόδευσε. Πραγματικά νόμιζα ότι έτσι θα μπορούσε να ντυθεί και για να πάει στη λαϊκή. Πολλές φορές αναρωτιέμαι μερικοί τι σκέφτονται και φοράνε αυτά που φοράνε. Λοιπόν, Κούλι, όπως σας είπα, με το κουστούμπάκι του, αλλά με το μαλλί το κατσαριδέ το πάνω, έτσι λίγο κάπως. Γκλώρια Στέφαν με πολύ φοβερή σικάτη λευκή τουαλέτα. Και η Αλάνης Μωρισέτε, κάτι από Μαρίζα Κόχ μου θύμισε. Δηλαδή, υπέροχο κοριτσάκι 21 ετών και μου φόρεσε αυτή τη μαύρη κελεμπία. Αν μπείτε στο ίντερνετ και το ψάξετε, πραγματικά δεν ξέρω και αυτή τι σκεφτόταν. Λοιπόν, πάμε σε Oasis και Wonderwall και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, ο επόμενος που θα παρελάσει ήταν υποψήφιος για καλύτερο pop ερμηνεία. Η καλύτερη pop ερμηνεία. Ήταν επίσης υποψήφιος για καλύτερο τραγούδι, το οποίο γράφτηκε για κινηματογραφική ταινία. Και τα δύο αφορούσαν το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ήταν ο Bryan Adams και το Have You Really Loved a Woman. Για την καλύτερη pop ερμηνεία κέρδισε. Για την καλύτερη ερμηνεία σε κινηματογραφική ταινία δεν κέρδισε. Το συγκεκριμένο τραγούδι νομίζω ακούγεται και δεν είμαι σίγουρη, σε μια ταινία που παίζει ο Johnny Depp και κάνει λίγο έτσι τον... πώς τον λένε αυτόν τον άντρα. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Have You Ever Really Loved a Woman από Bryan Adams. Θυμηθείτε τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, μου γράφουν διάφορα στο chat τα οποία δεν μπορώ να μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Bryan Adams, have you ever really loved a woman? Εκπληκτική κιθάρα, σχολιάσαμε με τα παιδιά στο chat. Και μαζί με τη βραχνή φωνή του Bryan Adams, νομίζω ταιριάζει απόλυτα για το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, μιλάμε για Grammy αγαλματίδια. Θέλετε να μάθουμε λίγο πολύ. Μα λόγια γραμματίδια, δεν είναι άγαλμα, τι λέω. Λοιπόν, για Grammy γραμμόφωνα, λοιπόν. Θέλετε να μάθουμε λίγο πώς κατασκευάζονται αυτά τα τρόπαια. Λοιπόν, τα πραγματικά βραβεία κατασκευάζονται κατά αποκλειστικότητα από την Billin Art Awards στο Κολοράντο. Τα τρόπαια είναι χειροποίητα και συναρμολογούμενα. Πριν από μερικά χρόνια έγιναν αλλαγές για την κατασκευή τους, γιατί ήταν κατασκευασμένα λίγο πιο μικρά, ήταν συναρμολογούμενα και το μέταλλό τους ήταν ιδιαίτερα μαλακό, που τα έκανε κάπως λίγο εύθραυστα. Τα νέα τρόπαια όμως έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, συναρμολογείται και όταν κατασκευάζεται και φτιάχνεται και ετοιμάζεται, μετά επικαλύπτεται με χρυσό, με πραγματικό χρυσό. Τα τρόπαια λοιπόν όμως που χρησιμοποιούνται για την τελετή απονομή ονομάζονται Cascader Stand Grammys. Δεν είναι τα πραγματικά αυτά που αποστέλλονται στο σπίτι των νικητών. Λοιπόν, Bon Jovi και This Ain't a Love Song.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. 38 βραβεία Grammy, λοιπόν. 28 Φεβρουαρίου 1996, εικονικά μεταφερθήκαμε εκεί, στο Sarin Auditorium του Los Angeles. Προσπαθήσαμε να αναπαραστήσουμε λίγο αυτή τη βραδιά, να δείτε ποιοι ανέβηκαν στη σκηνή, τι τραγούδησαν, ποιοι βραβεύτηκαν, ποιοι μας άρεσαν εμάς περισσότερο, γιατί εκφράσαμε και τα προσωπικά μας σχόλια. Ελπίζω να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Εγώ λοιπόν κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μείναν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Θα σας αφήσω στον Βασίλη Μπαλά και το Music Passport με εκπληκτικές rock μουσικές επιλογές. Μην ξεχνάτε ότι αύριο το πρόγραμμά μας ξεκινάει 12 η ώρα με Coffee Break και Αργιώτη. Αμέσως μετά I Feel Ready Today με Στέλιο και Σίσογλου. 4 η ώρα συνεχίζουμε με Short Stories και Πάνι Νακαρίδη. 6 by More 80s με τον Ισίδρο Καρδερίνη. Και στις 8 η ώρα Feel the Beat, Γιάννης Αλεξόπουλος. 10 η ώρα κλείνει το πρόγραμμά μας. Έχω σχέδιο για απόψε η Μαριάνθη Χριστοφίδου για 4η συνεχόμενη χρονιά. Εγώ θα σας αφήσω με το υποψήφιο τραγούδι που ήταν για καλύτερη hard rock ερμηνεία, Van Allen και Can't Stop Loving You. Καλό βράδυ από μένα, καλή συνέχεια. Δεν φεύγει όπως είπαμε κανείς, ραντεβού εμείς την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο, γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο iFeel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες, αλλά και του σήμερα.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένοι φίλοι του iFeel Radio. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Για πείτε μου, πόσοι από εσάς πήγατε στη συναυλία της Ανασβήσης στο ΆΚΑ? Εγώ δυστυχώς δεν είχα την τύχη γιατί δεν βρήκα εισιτήριο, αλλά όσοι από εσάς πήγατε, ελπίζω να περάσετε φανταστικά. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Blue Mondays. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Έλλη και Χαγιά και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσω συντροφιά με μία εκπομπή αφιερωμένη σε όλους τους συνεφίλ της παρέας. Για να δούμε λοιπόν πόσους λάτρεις του σινεμά έχουμε στην παρέα μας. Περιμένω τα μηνύματά σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με όλους τους παραγωγούς του σταθμού μέσω του chat με τον πιο εύκολο τρόπο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε τη σελίδα του σταθμού, να επιλέξετε το chat και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό βάζοντας ένα όνομα χρήστη της επιλογής σας, το email σας και τον κωδικό που προτιμάτε. Και κάπως έτσι θα είστε έτοιμοι και θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε ανά πάσα στιγμή. Όπως ανέφερα λοιπόν νωρίτερα, οι συνεφίλοι της παρέας μας έχουν την τιμητική του σήμερα, διότι αυτή τη Δευτέρα θα ακούσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο αγαπημένα τραγούδια που γράφτηκαν για τον κινηματογράφο. Θα θυμηθούμε τις ταινίες που τα ανέδειξαν, θα μάθουμε μικρές ιστορίες πίσω από τις μελωδίες και φυσικά θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνες τις στιγμές που η μουσική και ο κινηματογράφος έγιναν ένα. Αν μας ακούτε λοιπόν από τον άνετο καναπέ του σπιτιού σας, δυναμώστε την ένταση, χαμηλώστε τα φώτα και φανταστείτε ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα. Αν απ' την άλλη βρίσκεστε κολλημένοι στην κίνηση, οπλιστείτε με υπομονή και αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει. Ξεκινάμε δυναμικά με Bee Gees και Stayin' Alive, το τραγούδι που σημαίνει την έναρξη της αγαπημένης μας ταινίας Saturday Night Fever που κυκλοφόρησε το 1977.

Saturday Night Fever ή αλλιώς πυρετός το Σαββατόβρατο. Να, τα αρχίσαν τα σαρδάμ, παιδιά. Η ταινία που μετέτρεψε τον Τζον Τραβόλτα σε παγκόσμιο στάρ. Πολύ χαρακτηριστικό, μάλιστα, αν θυμάστε κι εσείς, ήταν εκείνο το λευκό κοστούμι που φορούσε ο Τραβόλτα ή αλλιώς Τόνι Μοντέρο. Μανέρο, συγγνώμη, Τόνι Μανέρο.

Και από το Stayin' Alive και το Saturday Night Fever περνάμε σε ένα ακόμα εμβληματικό musical της δεκαετίας του 70 και πιο συγκεκριμένα του έτους 1978. Greece και You're the One That I Want.

are the one that I want από Olivia Newton-John και John Travolta. Και τώρα θα περάσουμε σε μια ταινία που μας έμαθε ότι κάποια όνειρα απαιτούν ταλέντο, σκληρή δουλειά και πολύ χορό. 1980 και Fame. Μεταφερόμαστε στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα σε μια σχολή παραστατικών τεχνών όπου μια παρέα νέων κυνηγά το μεγάλο τους όνειρο, να γίνουν όλοι αστέρια.

Σε αυτό το σημείο να πούμε βέβαια ότι αυτό το τραγούδι έδωσε στην Άιριν Κάρα το Όσκαρ του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το 1981, έτσι. Και από το 1981 θα περάσουμε σιγά σιγά στο 1982 και την ταινία Rocky νούμερο 3. Ο Rocky είχε φτάσει στο απόγειο της δόξας του τότε και ένας νέος αντίπαλος, ο Clumber Lang, έρχεται για να του θυμίσει ότι στην πυγμαχία κανείς δεν μένει πρωταθλητής για πάντα. Και κάπου εδώ έρχονται και οι Survivor με το Eye of the Tiger.

of the Tiger, λοιπόν, των Survivor. Και το παράξενο σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν ήταν η αρχική επιλογή της παραγωγής της ταινίας. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αρχικά ήθελε να χρησιμοποιήσει τον Another One Bites the Dust, τον Queen, σε μία από τις βασικές σκηνές της ταινίας Rocky No. 3. Ωστόσο, οι Queen αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα δικαιώματα και κάπως έτσι γεννήθηκε το Eye of the Tiger που τόσο αγαπήσαμε.

Και από το What a Feeling της Irene Cara, που πρωταγωνίστηκε στην ταινία Flashdance, θα περάσουμε σε ακόμα ένα τραγούδι που στόλισε αυτή την υπέροχη ταινία, Maniac από Michael Cimbello.

Λοιπόν, πίσω από αυτό το τραγούδι κρύβεται μια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα ιστορία, θα λέγαμε. Η αρχική ιδέα για το Maniac γεννήθηκε όταν ο συνδημιουργός του κομματιού, Ντένις Ματκόφσκι, είδε στις ειδήσεις ένα ρεπορτάζ για έναν κατασυρωή δολοφόνο. Οι Σεμπέλο και Ματκόφσκι, επηρεασμένοι από αυτό και, και άλλες διάφορες ταινίες τρόμου της εποχής, έγραψαν ένα πιο σκοτεινό κομμάτι για ένα ψυχοπαθή δολοφόνο. Τώρα θα μου πείτε πώς κατέληξε ένα τόσο σκοτεινό κομμάτι στο playlist του Flashdance και θα σας πω αμέσως. Ο Σεμπέλο ετοίμαζε μια κασέτα με demo τραγούδια για να τη στείλει στην Paramount για τις ανάγκες της ταινίας και η γυναίκα του συμπεριέλαβε κατά λάθος το Maniac στην κασέτα αυτή. Στους παραγωγούς άρεσε τρελά ο ρυθμός, αλλά προφανώς οι αιμοβόρικοι στίχοι δεν τέριαζαν στην ιστορία μιας κοπέλας που ονειρεύεται να γίνει μπαλαρίνα, οπότε ο μουσικός παραγωγός του ζήτησε να αλλάξουν πλήρως τους στίχους. Και κάπως έτσι από το «He's a maniac, maniac, that's for sure» περάσαμε στο «She's a maniac, maniac on the floor».

0: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, I feel

Επιστρέψουμε και πάλι μετά το διάλειμμά μας και πάμε να ακούσουμε Ghostbusters. Αλλά πρώτα να πούμε τις καλησπέρες μας στους φίλους του σταθμού. Το Στέλιο, τον Νίκο, καλησπέρα Γιώργο, Βαγγέλη, Άκη και όσοι μας ακούτε.

Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Τίνα Τέρνερ και συγκεκριμένα το We Don't Need Another Hero, το οποίο πρωταγωνίστησε στην ταινία Mad Max Beyond Thunderdome του 1985.

Παραμένουμε στο 1985 και συνεχίζουμε με την ταινία The Breakfast Club. Η πλοκή της δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι απλά 5 μαθητές λυκείου εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, οι οποίοι παίρνουν το Σαββατό τους στο σχολείο εκτίοντας μια τιμωρία. Don't you forget about me, single mind.

Simple Minds αρχικά δεν ήθελαν να ηχογραφήσουν αυτό το τραγούδι, παιδιά. Το συγκρότημα είχε ήδη επιτυχία στην Ευρώπη και θεωρούσε ότι ένα τραγούδι γραμμένο για soundtrack δεν θα τέριαζε ιδιαίτερα στο στυλ τους. Παρ' όλα αυτά άλλαξαν γνώμη και το τραγούδι αυτό έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και από το 1985 περνάμε στο 1986 και στην ταινία Top Gun. Ο Tom Cruise γίνεται ο Maverick, ένας νεαρός πιλότος που ζει στα άκρα, πετάει μαχητικά, ανταγωνίζεται τους καλύτερους και ανάμεσα σε όλες αυτές τις πτήσεις βρίσκει και χρόνο για ένα μεγάλο έργο.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα περάσουμε στο 1987 και σε μια ταινία που έκανε μια ολόκληρη γενιά να ερωτευτεί τον χορό. Μπορείτε να ματέψετε σε ποια αναφέρομαι? Για ακούστε το επόμενο τραγούδι και πείτε μου.

0: τώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια, μια παρέα, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι, στο Nightfill Radio, τον αγαπημένο σας σταθμό. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Έλλη και Χαγιά και ακούτε την εκπομπή Blue Mondays. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στα μεγαλύτερα soundtrack όλων των εποχών. Πάμε τώρα λοιπόν να απολαύσουμε το Hungry Eyes του Eric Carmen, ένα τραγούδι που έντυσε τη ταινία

Σε αυτό το σημείο να πούμε, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι το Hungry Eyes ήταν ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αρκετά χρόνια νωρίτερα, πριν δηλαδή από την ταινία του Dirty Dancing, αλλά αναδείχθηκε από εκείνη.

Και κάπου εδώ έρχεται ακόμα ένα αγαπημένο τραγούδι από την ταινία Dirty Dancing και πιο συγκεκριμένα το She's Like the Wind του Patrick Swayze, που ήταν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο οποίος το ερμήνευσε το τραγούδι αλλά και το έγραψε κιόλας.

Και κάπου εδώ αποχαιρετάμε τη δεκαετία του 80 και θα περάσουμε στη δεκαετία του 90. Από το Dirty Dancing μεταφερόμαστε στο Strictly Ballroom, μία ταινία του 92, στην οποία πρωταγωνίστησε και το τραγούδι

After Time, Cyndi Lauper. Και εμείς θα παραμείνουμε στο 1992 και θα συνεχίσουμε με μια ιδιαίτερη ταινία, την ταινία The Bodyguard, στην οποία πρωταγωνίστησε η αείμνηστη Whitney Houston μαζί με τον Kevin Costner σε έναν θελώδη έρωτα που μπλέκεται με τον κίνδυνο και την προστασία. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από την Dolly Parton το 1974. Ωστόσο, η εκδοχή της Whitney το απογείωσε παγκοσμίως.

Αγαπημένη, λατρεμένη Whitney Houston, εδώ στο I Feel Radio, τον αγαπημένο σας σταθμό. Και τώρα, αγαπημένο μου ακροατή, έρχεται μια ιστορία που δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Περνάμε στο Pulp Fiction, έτος 1994, και ο Quentin Tarantino χρωματίζει τους τίτλους της αρχής της ταινίας με τη Missy Lou, σε μια διασκευή του Dick Dale.

Είμαι η Μισιρλού λοιπόν στη διασκευή του Dick Dale και λέω διασκευή γιατί η Μισιρλού δεν ξεκίνησε στην Αμερική φυσικά. Η μελωδία έχει ρίζες στην Ανατολική Μεσόγειο και πέρασε πολύ νωρίς την ελληνική μουσική και το ρεμπέτικο. Μάλιστα, ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα από τον Τέτο Δημητριάδη το 1927. Μισιρλού σημαίνει Αιγύπτια και προέρχεται από την τουρκική λέξη Μισιρλή.

Coolio και Gangsta's Paradise, ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία Criminal, The Dangerous Minds, συγγνώμη, του 1995.

Το Gangsta's Paradise βασίζεται στο τραγούδι Pastime Paradise του Stevie Wonder, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1976. Μάλιστα, ο ίδιος ο Stevie έδωσε την έγκρισή του για τη χρήση της μελωδίας. Και σήμερα έχουμε

και κάπου εδώ περνάμε στο 1999 και στην ταινία Cruel Intentions. Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι Bittersweet Symphony.

Bittersweet Symphony βασίζεται στο sample από το The Last Time των Rolling Stones και η χρήση αυτού του συγκεκριμένου sample οδήγησε σε μια μεγάλη και μακροχρόνια δικαστική διαμάχη για τα δικαιώματα του τραγουδιού.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: replay the hits.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο Nightfield Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Wow! Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem. Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
3: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.

Επιστρέψαμε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι του iFeel Radio. Είμαι η Έλλη και Χαγιά και ακούτε την εκπομπή Blue Mondays με ένα ειδικό αφιέρωμα σε τραγούδια που αγαπήσαμε και αναδείχθηκαν μέσα από

Lady Marmalade, ένα τραγούδι που συνόδευσε μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές, θα λέγαμε, της ταινίας Moulin Rouge, δεν ξέρω αν το προφέρει σωστά, δεν είμαι γαλλόφωνη, με συγχωρείτε, στην οποία πρωταγωνίστησαν η Nicole Kidman, η Christina Aguilera, η Lil' Kim, η Mia και η Pink.

Η συγκεκριμένη εκδοχή του Lady Marmalade, αγαπημένη μου φίλη, είναι διασκευή του τραγουδιού που είχε γίνει γνωστό το 1975 από την Patti LaBelle. Η εκδοχή του Moulin Rouge έγινε τεράστια επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100.

Και σιγά σιγά θα περάσουμε στο 2002 και την ταινία 8 Mile, με πρωταγωνιστή τον Eminem στο ρόλο του Jimmy B. Rabbit, ενός νεαρού που προσπαθεί να ξεφύγει από τις δυσκολίες της ζωής του και να βρει τη θέση του μέσα στο hip-hop.

Lose Yourself από τον Eminem. Και τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά στο 2012 και στην ταινία Skyfall. Θα απολαύσουμε το ομώνυμο τραγούδι Skyfall, το οποίο ερμήνευσε η Adele, η οποία κέρδισε και το Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού του 2013 χάρη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

και από τον αγαπημένο μας James Bond και το Skyfall, ετοιμαστείτε να περάσουμε στον υπέροχο Gatsby. Εισερχόμαστε σιγά σιγά στο 2013, όταν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο και η Κάρι Μούλιγκαν φέρνουν στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία γεμάτη έρωτα, πλούτο, πάρτι, αλλά και εκείνη τη μελαγχολία που κρύβεται πίσω από αυτή τη λάμψη. Και ποιος άλλος καλλιτέχνης θα μπορούσε να αποτυπώσει καλύτερα αυτή τη μελαγχολία εκτός από τη Λάνα Ντελ Ρέι? Young and Beautiful, Lana Del Rey.

Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7, οπότε πάμε να ακούσουμε και το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το οποίο στόλισε την ταινία Spectre το 2015. Writings on the Wall, Sam Smith. Ακόμα ένα τραγούδι για μια James Bondική ταινία.

Και κάπου εδώ πριν σας αποχαιρετήσω, θα μεταφερθούμε στο 2018 και την ταινία A Star Is Born, όπου η Lady Gaga και ο Bradley Cooper μας χάρισαν μια δυνατή ιστορία αγάπης και μουσικής. Έρχεται το Shallow. Σε αυτό το σημείο όμως η ώρα έχει πάει 7 παρά 3 από ό,τι βλέπω, οπότε κάπου εδώ πέφτουν οι τίτλοι τέλους στη σημερινή μας κινηματογραφική διαδρομή. Αφού περάσαμε από έρωτες, περιπέτειες, όνειρα, συγκινήσεις και τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ιστορίας του σινεμά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ όλους θερμά που επιλέξατε την εκπομπή Blue Mondays να σας κρατήσει συντροφιά για ένα ακόμα απόγευμα. Είμαι η Έλλη και Χαγιά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 5. Τώρα μείνετε μαζί μας γιατί η μουσική συνεχίζεται και σε λίγο ο Άρης Γιώτης θα είναι εδώ με την εκπομπή On Air και μια έκτακτη εμφάνιση για να σας κρατήσει συντροφιά από τις 7 μέχρι τις 9. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να χαμογελάτε και ποιος ξέρει, ίσως μέχρι την επόμενη εκπομπή να έχουμε βρει και το soundtrack της δικής σας ζωής.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο I Feel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
3: Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Παντού μαζί σου.

αυτή είναι η Barbara York, αυτό είναι το Tonight. Απογευματόβραδο Δευτέρας, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, του Φλεβάρι πήγαινε η γλώσσα να πει, όχι Σεπτέμβρης είναι. Ακόμα δεν έχουμε πιάσει χειμώνα. Φίλες και φίλοι του Eiffel Radio, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 28 του μήνα, ώρα 7 ακριβώς, δεν το λες 7, 6 λεπτά μετά τις 7. Και κάπου εδώ κάνουμε μια μικρή αλλαγή προγράμματος. Απόψε θα ήμασταν μαζί μέχρι τις 9, γιατί μπήκαμε, απόψε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, γιατί μπήκαμε για λίγο στη θέση του ψηλού, δεν θα πω του άχαρου, του Κωνσταντίνου Τουρουβιθάκη, του πολύ πολύ αγαπημένου ραδιοφωνικού παραγωγού του Eiffel Radio, έτσι για να μην μείνει και η Δευτέρα μόνη της και αρχίσει τα παράπονα. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σε ένα δίωρο λίγο 80's, λίγο 70's, λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο ανεβασμένο. Γενικά όπως ακριβώς και ο καιρός αυτές τις ημέρες. Το μεσημέρι καλοκαίρι, το πρωί φθινόπωρο, το βράδυ χειμώνας. Πάρε και μια ζακετούλα μαζί, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε αφήστε την Δευτέρα στην άκρη. Τώρα να πούμε ότι θα χαμηλώσουμε τις στροφές της ημέρας. Ότι δεν θα ανεβάσουμε λίγο την ένταση. Ψέματα θα πούμε. Εδώ πάντως είναι ο Eiffel Radio. Άκου και νιώσε. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα πάμε να θυμηθούμε μουσικές που έχουν ακόμα πολλά πολλά να πούμε. Μουσικές γνωστές και λιγότερο γνωστές. Τρόπο επικοινωνίας μέσα από το chat room του Eiffel Radio. Με τη βοήθεια του προσωπικού σας email θα μπουμπονίσετε το ονοματάκι σας και θα βρείτε όλες τις καλές φίλες και τους φίλους που βρίσκονται ήδη εκεί μέσα και θα τους αναφέρω σε πολύ πολύ λίγο όταν θα μπω και εγώ μέσα στο chat και θα είμαι και εγώ ενεργός. Προς το παρόν, αν και σήμερα δεν είχε βροχή, ωστόσο, οι εραστές της βροχής από τους Barabbas, Lovers in the Rain. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους, γιατί εδώ είναι ο Eiffel Radio.

Πόσα τραγούδια δεν έχουν αναφέρει ακριβώς αυτό το θέμα με τους εραστές οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τη βροχή. Τώρα θα μου πείτε γιατί βρίσκονται κάτω από τη βροχή. Για τον ίδιο λόγο που οι εραστές τρέχουν. Τρέχουν συνέχεια. Τρέχουν μέσα στα δάση, τρέχουν πάνω στις παραλίες, τρέχουν μέσα στη θάλασσα, τρέχουν όταν τους κυνηγάει ο δοσάς, τρέχουν όταν δεν θέλουν να δουν ένα τον άλλον. Και άλλα πολλά πράγματα για άλλους και πολλούς λόγους γιατί τρέχουν. Οι Μπάραμπας βέβαια εδώ μας το περιγράφουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Από τις αρχές δεκαετίας του 1983, για όσοι το γνωρίζουν, οι Μπάραμπας ή αλλιώς The Elder Barabbas, ισπανοφερμένοι, ένα τραγούδι το οποίο είναι αυτό που λέμε μπήκε σε πόρτες οι οποίες είχαν ήδη ανοίξει από το Woman, αλλά και από άλλες επιτυχίες οι οποίες είχαν περάσει τα χωρικά ύδατα του Ατλαντικού και είχαν φτάσει μέχρι και το Billboard. Για τη συνέχεια, Barry White, So You Right.

Εδώ δεν έχουμε βέβαια απλώς τη γνωστή φελούδινη φωνή του Barry White. Έχει βάλει το χέρι του παντού. Σχεδόν παντού. Σύνθεση, παραγωγή, ενορχήστρωση, μίξη. Τα πάντα. Και όταν έχεις βέβαια τέτοια φωνή, μάλλον δεν χρειάζεται να φωνάζεις και πολύ για να ακουστείς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. So you right. www.ifilradio.gr. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Απογευματόβραδο Δευτέρας, 17 λεπτά μετά τις 7. Ζεστούλα έχουμε εδώ μέσα στο στούντιο του Ifil Radio. 28 βαθμοί παρακαλώ. Σε σημείο βρασμού. Ίσως να φταίει βέβαια και η προλαλήσαντα, ή έχοντας το γενικό πρόσταγμα για το προηγούμενο δίωρο, η κυρία Έλλη και Χαγιά, η οποία κάθε άλλο βέβαια Blue Mondays είναι. Χάρμα η δέστε. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Βασίλη τον Γκέκα. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Χάιντι από το Τάμπερ, από την Φινλανδία. Hello Heidi. Καλησπέρα στον Νίκο τον στρατηγό. Γεια σου Νικόλα μου. Έχεις να μας δώσεις ένα καμένο απογευματιάτικο, Νικόλα, έτσι μην το ξεχνάς. Σε περιμένει και η Δέσποινα όσον αφορά το καμένο, έτσι. Καλησπέρα στο Φέδωνα. Γεια σου πατρίδα. Καλησπέρα και στον κύριο κύριο Στέλιο και Σίσογλου, προεξάρχοντος και χωροστατούντος. Καλησπέρα στο κουκλάκι το ζωγραφιστό, το Βαγγέλη τον Πατρίκαλα. Καλησπέρα και στην Master Chef του iFeel Radio, τη Βασιλική Δροσάτου. Άκη, καλησπέρα και σε σένα, αν είσαι ακόμα συνδεδεμένος στον iFeel Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Γιώργο τον Πέτρου. Γεια σου Thundercat και σε σένα. Ευχαριστώ, το ξέρω πως έχω δίκιο. Άλλωστε δεν χρειάζεται την επιβεβαίωση εμού του ίδιου που βάζαμε κάποτε στις επιταγές. Τώρα βέβαια δεν υπάρχουν επιταγές, διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Και μετά τον Barry White, Toto. We can make it tonight. Καλησπέρα Δεσποινάκη μου και σε σένα. Καλησπέρα και στη Λιδία στο Βόλο. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, κάντε το μαζί μας αυτό το απογευματόβραδο Δευτέρας.

Έτσι και για να το δέσω λίγο με το προηγούμενο δίωρο της Έλλης και Χαγιά και το δίωρο αφιερωμένο στις μουσικές από κινηματογραφικές ταινίες, τις μεγαλύτερες θα έλεγα όσον αφορά το box office. Αυτό εδώ το τραγούδι, το We Can Make It Tonight, από το 1986 από το Στότο. Στη φωνή, στα φωνητικά, είναι ο Joseph Williams. Είναι ο γιος του John Williams, των μεγάλων των κινηματογραφικών soundtracks. Όσον αφορά τα soundtracks, το όνομα του Williams, νομίζω του Joseph Williams, είναι συνδεδεμένο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες ορχιστρικών κομματιών.

Υπέροχη, υπέροχη. Taylor Dane, μεγάλη αδυναμία θα έλεγα. Ξανθιά Γαρ. Do you want it right now? 24 λεπτά μετά τις 7. Αυτό το απογευματόβραδο Δευτέρας. Και πώς να το περιγράψω τώρα. Ζεστό, δροσερό, υγρό. Γεράματα, Βαγγέλη μου, γεράματα. Όχι τίποτα άλλο. Επειδή δεν μπορώ να κάνω πλέον και τα δύο. Και όταν εννοώ δεν μπορώ να κάνω και τα δύο, Βαγγέλη, για να εξηγούμαστε, και να βλέπω τι γράφω και να το γράφω ταυτόχρονα. Βλέπω μετέπειτα τι έχω γράψει και πρέπει να το ξαναδιαγράψω. Και όσο μπορείς να φανταστείς, αυτό παίρνει λίγο χρόνο, έτσι. Υπέροχη, υπέροχη, soul τραγουδίστρια, η Taylor Dane. Αν και τις περισσότερες φορές την έχουμε συνηθίσει, μάλλον την έχουμε μάθει, μας είχε πρωτογνωριστεί και αυτή με τραγούδια πιο ανάλαφρα. Ωστόσο όμως είναι μια καθαρόιμη, πραγματικά καθαρόιμη soul φωνή. Μιας που λέγαμε για soul, Chaka Khan, Faith.

Καλησπέρα, καλησπέρα και στην Ναταλή Βαλσαμάκη. Γεια σου Ναταλάκη μου και σε σένα. Chaka Khan Fate 1981. Αν και περίμενε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να γίνει μεγάλη επιτυχία από το Stardust. Αυτό εδώ πέρα το τραγούδι που ακούτε, ούτε και σαν single, maxi single.

σύγκλι δεν είχε κυκλοφορήσει τότε. Το ρολόι μας όμως πλησιάζει, 30 λεπτά μετά τις 7. Θα περάσουμε να πάρουμε μια πολύ πολύ πολύ μικρή διαφημιστική ανάσα. Είναι όπως λένε και η πιο τωρινή. Θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω, I feel it.

0: Music Online.
1: Κάθε Τετάρτη 7 με 9 ακολουθήστε τον Γιώργο Πέτρου. Παντετέ ή αλλιώς ένα ταξίδι ανάμεσα σε μουσική και επικαιρότητα. Μόνο στο Night Filler Radio.
2: Είσαι στο Night Filler Radio.

Άλλο ένα τραγούδι το οποίο έκανε τον πάσιμό του μετά από πολλά χρόνια. 20 χρόνια μετά το τραγούδι ξαναμπήκε στα clubs από τον Junior Jack μέσα από το Stupid Disco. Ο λόγος για τη φωνή της June Pointer, Pointer Sisters, Dermy από το 1985. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, περάσαμε αισίως και στο δεύτερο ημίωρο της αποψινής μας βόλτας εδώ στο Naval Radio. Δευτεριάτικα, Τσακαρό Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έχει περάσει τις 7:30. Ο καιρός εξακολουθεί βέβαια να μην έχει αποφασίσει αν θέλει καλοκαίρι, αν θέλει φθινόπωρο, αν θέλει άνοιξη. Τι θέλει επιτέλους, όπως λέει και ο Γιονάκης. Και εμείς ευτυχώς έχουμε αποφασίσει. Θέλουμε μουσικές. Και μέχρι τώρα έχουμε κάνει ωραία διαδρομή. Μπάραμπα στη βροχή. Barry White με τη γνωστή φωνή του, που μπορεί πραγματικά να λιώσει και παγάκια. Τότο, Taylor Dane, Chaka Khan και τώρα Pointer Sisters. Δηλαδή ένα μικρό μουσικό ταξίδι, όπου τα 80s έχουν πάρει το τιμόνι και τα 70s κάθονται δίπλα και δίνουν απλά οδηγίες. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών σε αυτή την έκτακτη απογευματινή παρουσία μέχρι και τις 9 στη θέση του Κωνσταντίνου Ροβιδάκη. Οπότε αν μόλις συντονιστήκατε, καλώς πράξατε και καλώς ήρθατε. Καλή ώρα, όπως μπήκε μέσα στο chat ο πολύ καλός μας φίλος και εξαιρετικός ο κύριος Στέλιος Skies 11 Ζερβός.

Όταν μαζεύονται τόσο μεγάλα ονόματα της μουσικής, δεν υπάρχει και δεν υπήρχε περίπτωση να βγει κάτι μέτριο. Dream Team, δεκαετία του 80. James Ingram, συγχωρεμένος, καταπληκτικός, εξαιρετικός. Mike McDonald, Rod Temperton και φυσικά ο ένας και μοναδικός Quincy Jones. Αυτό ακριβώς, Yamo Be There, 1985. Ένα τραγούδι μάλιστα που βραβεύτηκε και με Grammy, ε? Είπαμε, όταν μαζεύονται τόσο μεγάλα ονόματα, δεν μπορεί, πραγματικά δεν μπορεί, στο ίδιο στούντιο δύσκολα να βγει κάτι μέτριο. Και στους ίδιους ρυθμούς θα συνεχίσουμε για τη συνέχεια. Randy Crawford, Living on the Outside. 20 λεπτά πριν τις 8, εδώ στο Night Feel Radio, αυτό το απογευματόβραδο, φθινοπορεινό να πω.

αυτές οι υπέροχες πινελιές. Αυτό το πανέμορφο synth-pop με τα ψεγάδια στα κιθαριστικά σόλο, Randy Crawford, Living on the Outside.

80, με εκείνη αυτή την απίστευτα χαρακτηριστική βελούδινη φωνή που θα μπορούσε να κάνει ακόμα και ένα άσημο τραγούδι να το κάνει να ακουστεί πάρα πάρα πολύ όμορφα, σαν και αυτό εδώ το ακούμε τώρα από τη μία και μοναδική Randy Crawford. Και ένα συγκρότημα, ένας καλλιτέχνης που δυστυχώς εδώ στη χώρα μας δεν μας έχει τιμήσει εσχάτως. Ωστόσο εμείς ραδιοφωνικά και μέσα από τις πολλές πολλές εκπομπές του iFly Radio τους τιμούμε και τον τιμούμε αναλόγως. Simply Red, Come to my aid, από τον πρώτο τους μεγάλο δίσκο, και αν δεν με πατάει η μνήμη μου, είναι και το πρώτο τραγούδι του δίσκου.

μας λέει και ο Νίκος ο στρατηγός, αλλά και ο απρόσκλητος επισκέπτης, ο Φέδωνας. Θα θέλαμε πάρα πάρα πολύ να τους δούμε live από κοντά, το Mike Hucknall και την παρέα του. Αυτό ο Νίκο τι είναι, είναι κανένα καινούριο αρώμα? Το 627, όπως λέμε το 4711. Ή αν κάποιος σας προσφέρει λουλούδια στο δρόμο. Μου κάνεις πρόταση, Νίκο στρατηγό, θα πηγέ. Simply Red, Come to My Aid, 1985. Ακούγεται κομψό, ρομαντικό, σχεδόν βραδινό θα έλεγα, αλλά από πίσω κρύβεται κάτι πολύ πιο βάρη. Ο Mike Hucknall το έγραψε σε μια εποχή οικονομικής δυσκολίας στο Manchester, μιλώντας ουσιαστικά για φτώχεια, κοινωνική πίεση και μια χώρα διχασμένη. Καλά, δίκατσα και αυτό που συμβαίνει τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί η ιστορία ξαναεπαναλαμβάνεται ως φάρσα. Τώρα όσον αφορά το Mike Hucknall, μπορεί να ακούμε μια βελούδινη φωνή, αλλά καθόλου βελούδινο δεν είναι το θέμα το συγκεκριμένο. Και μιας που είπα για Μεγάλη Βρετανία, εχθές είδα και το δεύτερο επεισόδιο από τον δεύτερο κύκλο της αγαπημένης σειράς Mobland. Αν δεν το έχετε δει, σκηνοθεσία Guy Ritchie, από πρωταγωνιστές τι να πρωτοβώ και τι να αφήσω, αν δεν το έχετε δει. Και πάλι εκεί που ξεκίνησε το καλό του ολοθέματος, τελείωσε το επεισόδιο και εγώ έμεινα, ξέρετε πως έμεινα, έτσι, αμανάτη. Για τη συνέχεια, Steve Winwood, Talking Back to the Night. Για όλους εσάς που βρίσκεστε εκεί στα σπίτια σας, για όλους εσάς που ακόμα εργάζεστε, αλλά και για εσάς τους ταλαιπωρούς που ακόμα βολοδέρνετε σε κάποιον από τους δρόμους του λεκανοπέδιου της Αττικής, ο iFly Radio σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Δεκαετία 80, Steve Winwood, και δεν μπορούσε να μην ακούσουμε και αγαπημένο σαξόφωνο. Talking Back to the Night, και εδώ πραγματικά έχουμε τον άνθρωπο ορχήστρα. Παίζει τα όργανα ο Steve Winwood, κάνει την παραγωγή, γράφει, μιξάρει. Λίγο ακόμα πραγματικά και θα έκοβε τα εισιτήρια μόνος του. Το 1982. Ένα τραγούδι καθαρά synth-pop και ένα Steve Winwood που ήδη έδειχνε πόσο μπροστά πραγματικά άκουγε τον ήχο της δεκαετίας του 80. Θα νομίζαμε ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί κάτι παραπάνω από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Όχι, είναι το 1982.

Και κάπως έτσι φτάσαμε αισίως 10 λεπτά πριν από τις 8. Μια Δευτέρα που μπήκαμε έκτακτα στο πρόγραμμα, στη θέση του Κωνσταντίνου Ροβιθάκη, και τελικά μας βγήκε μια, πιστεύω, ωραιότατη μουσική βόλτα. Έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει γνωστά αλλά και λιγότερα γνωστά τραγούδια. Δηλαδή, αν το δεις ψύχρεμα, σε μία ώρα έχουμε ταξιδέψει περισσότερο από άνθρωπο με βαλίτσα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Νικόλα μου, συμφωνείς, φαντάζομαι. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές εδώ στο Nightfield Radio. Συνεχίζουμε εδώ παρέα μαζί μέχρι τις 9 με λίγο ακόμα 80s, λίγο soul, λίγο funk, λίγη νοσταλγία και όσο γίνεται λιγότερη Δευτέρα. Λιγότερη Δευτέρα. Γιατί η μέρα μπορεί να είναι Δευτέρα, η μουσική όμως δεν έχει ημερολόγιο, ε? Paul Young, come back and stay.

Ωραία δημιουργεί ένα τραγούδι με αυτά τα γυναικεία φωνητικά από πίσω. Πραγματικά τροποποιούν, μετατρέπουν σε κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Διαβάζω μέσα στο διαδίκτυο ότι αυτό το καράβι, το οποίο είχε πιάσει η φωτιά, την Παρασκευή παρακαλώ, την Παρασκευή, διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του Υπουργού. Ελεγχόμενη λέει η κατάσταση, δεν βλέπουμε κίνδυνο ρήπανσης. Και έχουμε φτάσει την Δευτέρα, έτσι, ε! Μια χαρά! Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Με αυτά και με αυτά όμως μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης μας ώρας. Εδώ στο Nightfill Radio. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα του Νίκου του Στρατηγού. Πάμε να ακούσουμε Shack Attack, Out of This World, και έτσι θα οδηγηθούμε μέχρι και το ρολέι μας να δείξει 8 ακριβώς.

0: ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

στα πιο μαλακά, πάμε λίγο στα πιο αισθαντικά, στα πιο αισθησιακά, για να σας βάλουμε όμορφα για ύπνο. Απαλά, να πέσουν λίγο οι καλμοί. Ελπίζω να απολαμβάνετε την εκπομπή. Ακούτε απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης. Είστε στο iFeel Radio. Είμαι ο Φέδο. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί κάθε Τρίτη. Εδώ, ραντεβού. Outlaws, λοιπόν, παρανομία. Αυτή ήταν η John Jett μαζί με τους Black Hearts στην μπάντα της από το 1986. Έρχονται και γιορτές, παιδιά. Δεν ξέρω τα πλάνα σας. Δεν ξέρω αν είχε κανονίσει κάτι. Και στην τελική, πάντα πρέπει να βρίσκουμε έναν λόγο για να περνάμε καλά. Έτσι δεν είναι? Είναι τουλάχιστον να χαίρεται λίγο η καρδούλα μας. Και θα παραμείνουμε στη δεκαετία, όμως θα πάμε γαλλικά τώρα. Flash από το 1986, η γαλλική version του One Love to Give. Φυσικά είναι μεγάλη της επιτυχία.

Αυτήν το 16 την εκτέλεση. Πάνω από 8 λεπτά ήταν φτιαγμένη αποκλειστικά για να μην σταματήσει ποτέ η πίστα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των μουσικών. Καλησπέρα και στον Παναγιώτο Πολύδωρο. Σχεδόν το έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση εδώ στο Nightfield. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Συνεχίζουμε αυτό εδώ το απογευματόβραδο με την καλύτερη παρέα να είναι ήδη μέσα στο chat και να δίνει το δικό της ρυθμό στην εκπομπή. Yeah. Και επειδή απόψε έχουμε μπει για τα καλά,

τραγούδι από την Ολλανδία. Let's funk tonight. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Στη θέση του Κωνσταντίνου Ροβιθάκη, εδώ βρισκόμαστε. Όπως θα είμαστε εδώ, παρέα με τον Παναγιώτη Πολύδωρο, και στις 16 και στις 23 Οκτωβρίου. Με pop rock από τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. www.ifilradio.gr. Γιατί εδώ είναι ο iFil Radio. Ο original, ο πραγματικός.

το 1982. Λουφίδα, η Ολλανδή. Let's Funk Tonight. Πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, χορευτική. Εκεί στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για τη συνέχεια κάτι διαφορετικό από τον Chris Rea. Where do we go from here? Ή όπως έλεγε και ο Βασίλης Αυλονίτης, ρε που πάει.

ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ο οποίος δυστυχώς πριν λίγους μήνες, με αυτή την χαρακτηριστική φωνή, άλλος ένας καλλιτέχνης, ο οποίος μας έκανε και νιώσαμε πάρα πάρα πολύ όμορφα, με πολύ ωραίες μουσικές, με πολύ ωραία αισθήματα τα οποία έβγαζε η πραγματικά μαγική φωνή του Chris Rea. Και άλλη ακόμα μαγική φωνή είναι αυτή της Tina Turner, με αυτή την απίστευτη επανεκτέλεση του

διαβάζαμε το Music Inspector, το προσωπικό Music Inspector. Νομίζω πως αυτό εδώ το τραγούδι πρέπει να είναι το τραγούδι το οποίο έχω παράξει περισσότερο σε εκπομπές μου τα τελευταία 10 χρόνια και παραμένει να είναι πολύ πολύ αγαπημένο. Ένα τραγούδι πραγματικά δούριος ύπος, μιας και η Tina Turner και το Let's Stay Together. Ουσιαστικά έχουμε και πάλι την αρχή της δεύτερης καλλιτεχνικής ζωής της επωνομαζόμενης και ως γιαγιάς της rock. Παίρνει ένα κλασικό τραγούδι από τον Al Green, το ντύνει με αυτό το υπέροχο, πραγματικά υπέροχο ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας του 80 και το 1983 επιστρέφει δυνατά στα charts. Λίγο μετά βέβαια θα έρθουν και όλες μεγάλες επιτυχίες εκείνου του δίσκου, το Private Dancer, και πάλι η Tina Turner θα γίνει ξανά παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο. Μερικές φορές ένα comeback ξεκινά απλώς με την σωστή διασκευή, ένα δούριο ύπο, καλή ώρα όπως αυτόν που ακούσαμε από τη μία και μοναδική Tina Turner. Για τη συνέχεια Michael Jackson, Pretty Young Thing ή αλλιώς PYT.

Το ωραίο είναι ότι το τραγούδι που ξέρουμε δεν ήταν καν η πρώτη εκδοχή. Ο Michael Jackson είχε γράψει άλλο PYT. Για ακόμα μια φορά ο Quincy Jones και για αυτό το τραγούδι είπε ουσιαστικά πάμε ξανά. Βέβαια μέσα στην εξίσωση μπήκε και ο James Ingram και έφτιαξαν από την αρχή αυτό που τελικά μπήκε στο Thriller. Δηλαδή ακόμη και στο μεγαλύτερο pop album όλων των εποχών κάποια τραγούδια γεννήθηκαν και ξαναγράφτηκαν για δεύτερη φορά. Ένα άλμπουμ από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο. Ένα άλμπουμ στο λίδι. Κατ' εμέ το μεγαλύτερο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Και πόσο στεναχώρια μεγάλη πραγματικά είχα όταν όλοι οι άλλοι χαιρόντουσαν με την εμφάνιση της Οριάνθη Παναγάρης προχθές το Σάββατο στη συναυλία της Ανούλας Σβήση. Εγώ βλέποντας την Οριάνθη Παναγάρης στο μυαλό μου πήγε ο Μάικλ Τζάκσον.

Είμαι μέσα στο δωμάτιο επικοινωνίας με τον Νίκο τον στρατηγό. Αδικημένη πάρα πολύ. Ίσως βέβαια αδικημένη περισσότερο όσον αφορά την προβολή στη χώρα μας. Από εκείνα πραγματικά τα τραγούδια που έχουν όλο το DNA της δεκαετίας του 80, δηλαδή soul φωνή, synth. Και αυτή η μεγάλη εκτέλεση για να μην τελειώνει εύκολα η πίστα. Ένα κομμάτι που ακούγεται και σήμερα, θα έλεγα, τόσο καθαρά σαν να βγήκε χθες από στούντιο. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για το τρίτο μας ημίωρο, όπου θα έρθει από τον Μάρτι Μπάλιν, το Hearts. Και έτσι θα οδηγηθούμε μέχρι και το ρολόι μας να δείξει 8:30. Αυτό το απογευματόβραδο Δευτέρας, εδώ στον iFeel Radio, όπου ο Άρης Γιώτης βρίσκεται στο μικρόφωνο, αλλά και τις επιλογές των μουσικών. Και όλοι εσείς, εκεί έξω, παρεούλα, συνδεδεμένοι και αυτό το απογευματόβραδο, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, στον ένα και μοναδικό, τον iFeel Radio.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης μεταμφέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Ήταν μια φορά μια πεθερά που είχε τρεις γαμπρούς. Ο πρώτος την αγαπούσε, ο δεύτερος έτσι και έτσι και ο τρίτος καθόλου. Μια μέρα λέει η πεθερά στον πρώτο, πάμε παραλία. Πήγα στην παραλία, βουτάει στη θάλασσα η πεθερά και κάνει πως πνιγόταν. Ο γαμπρός που την αγαπούσε έτρεξε αμέσως και την έσωσε. Την άλλη μέρα βρήκε στην πόρτα του ένα καινούριο πολυτελές αυτοκίνητο και μια αθοδέσμη με κάρτα που έγραφε. Σε ευχαριστώ που με έσωσε, η πεθερά σου. Την άλλη μέρα είπε στο δεύτερο να πάνε παραλία. Πήγα στην παραλία και πάλι πεθερά, αφού βουτάει, κάνει πως πνίγεται. Ο γαμπρός βουτάει, μετά χωρίς μεγάλη βιασύνη και σιγά σιγά τη σώζει. Την επόμενη μέρα βρίσκει έξω από το σπίτι του ένα καινούριο αυτοκίνητο και μια αθοδέσμη. Η κάρτα της οποίας έγραφε. Σε ευχαριστώ που με έσωσες, η πεθερά σου. Την άλλη μέρα λέει και στον τρίτο που την αντιπαθούσε να πάνε παραλία. Βουτάει η πεθερά, κάνει πως πνίγεται, αλλά ο γαμπρός αδιάφορος. Έκανε τα στραβά μάτια μέχρι που τελικά η πεθερά πνίγηκε. Την επόμενη του πνιγμού, ο τρίτος γαμπρός βρίσκει μπροστά από το σπίτι του ένα υπερπολυτελές καινούριο αυτοκίνητο και μια τεράστια αθοδέσμη με κάρτα που έγραφε. Σε ευχαριστώ που με έσωσες, ο πεθερός σου.

Υπέροχη, υπέροχη πραγματικά. Olivia Newton-John. Καθαρή, φωτεινή, εξαιρετικά αέρινη, χωρίς να χρειάζεται να πιέζει για να ακουστεί η μία και μοναδική Olivia Newton-John. Σε αυτό το ήρεμο κομμάτι, σε αυτή τη σχεδόν εύθραστη γλυκιά χρειά. Car Games 1988. Και εδώ δεν έχουμε απλώς ένα τραγούδι για οδήγηση. Έχουμε εκείνο το πολύ 80's σενάριο και όχι μόνο, όπου δύο άγνωστοι σε διπλανά αυτοκίνητα, ένα βλέμμα στο φανάρι, λίγο φλερτ χωρίς να υποθεί λέξη και μετά πράσινο και τέλος η ιστορία. Ένα μικρό love story που κρατά όσο δύο λωρίδες δρόμου. Και όπως λέγαμε και με την Έλλη και Χαγιά το προηγούμενο δίωρο, πραγματικά ακούσα αυτές τις μουσικές και όσο παλαιότερα πηγαίνεις, τόσο πιο διαφορετικά αντιλαμβάνεσαι την έννοια της υπέροχης μουσικής και φυσικά των φωνών που τη συνοδεύουν. Καλή ώρα, όπως η παρακάτω. Barbara Streisand.

σε έναν υπέροχο κήπο. Βράδυ. Ανοιξιάτικο βράδυ, αν κρίνω όλους αυτούς τους επίσημους καλεσμένους. Μετά από αρκετά χρόνια, όπου είχε να εμφανιστεί Barbara Streisand μέσα στα λευκά και με το Guilty. Αλλά δεν ήταν μόνος όμως, δεν ήταν μόνοι. Ήταν με τον κύριο, ο οποίος κατεβαίνει τις σκάλες σιγά σιγά, ντυμένος και αυτός, ψιλόλιχνος, ντυμένος και αυτός στα λευκά, Barry White, Barry Gibb.

Guilty. Και εδώ δεν έχουμε απλά ένα ντουέτο, έχουμε ουσιαστικά τη Barbara να συναντά ολόκληρο το DNA των Bee Gees. Το τραγούδι το γράφουν και οι τρεις αδελφοί, και ο Gibb. Ο Barry κάνει παραγωγή, τραγουδά μαζί της. Και τελικά αυτό το project γίνεται το πιο εμπορικό άλμπουμ της καριέρας, σας παρακαλώ.

αυτό το στιγμιότυπο το οποίο σας ανέφερα νωρίτερα ήταν πραγματικότητα. Η Barbara Streisand είχε να εμφανιστεί αρκετά χρόνια live και το έκανε σε έναν κήπο όπου ο ένας ήταν πιο διάσημος από τον άλλον. Άλλοι δύο διάσημοι για τη συνέχεια. Whitney Houston, Jermaine Jackson. Take

Πόσο μεγάλη ιστορία έχει αυτό το τραγούδι, μιας και πρώτα ηχογραφήθηκε για τον δίσκο του Jemaine Jackson. Και μιλάμε για το Take Good Care of My Heart. Μετέπειτα βέβαια μπήκε και στον δίσκο της Whitney Houston, το πρώτο δίσκο. Βέβαια λίγοι γνωρίζουν πως αυτό το ντουέτο έχει μια ιστορία, μιας και προορίζονταν να τραγουδήσουν την μετέπειτα πολύ μεγάλη επιτυχία του Dennis Edwards, το Don't Look Any Further. Ήταν να γίνει ντουέτο το συγκεκριμένο τραγούδι και να το ερμηνεύσουν ακριβώς η Whitney Houston και ο Jermaine Jackson. Φαίνεται δεν τους βγήκε πάρα πολύ. Και έτσι κάνανε ένα βήμα πίσω. Το τραγούδισε ο Dennis Edwards και έγινε αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια και έχοντας αυτές τις πολύ δυνατές επιτυχίες, τόσο του Jermaine Jackson όσο και της Whitney Houston, όπου είχε ξεκινήσει ήδη να κάνει καριέρα πριν ακόμα ηχογραφήσει τον πρώτο της μεγάλο δίσκο. Για τη συνέχεια, George Michael, Andrew Ridgeley, Nothing Looks the Same in the Lights.

πούμε χαρακτηριστικό τραγούδι των Wham. Δεν θα το έλεγα αυτό. Ωστόσο αυτή είναι η Wham. Nothing looks the same in the light. Και εδώ ακούμε βέβαια έναν George Michael μόλις 20 χρονών να ξεφεύγει από αυτό το ανέμελο pop των πρώτων Wham και να δείχνει ήδη τον πιο όριμο soulful καλλιτέχνη που θα γίνει λίγα χρόνια αργότερα. Από εκείνα τα τραγούδια που αν τα ακούσεις και αν τα ακούσουμε και σήμερα λέμε ναι, εδώ ήδη φαινόταν τι ερχόταν. Δυστυχώς και αυτός δεν μας έδωσε την χαρά και τη δυνατότητα να μοιραστεί πράγματα. Γιατί για να μοιραστεί πράγματα ακόμα πάρα πολλά, George Michael, φεύγοντας και αυτός από τη ζωή πολύ νέος.

Όμως μια κυρία η οποία σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 1960 και πραγματικά η φωνή της, τουλάχιστον εμένα, με αυτή την βραχνή φωνή, με αυτή την μπάσα βραχνή φωνή, με γοητεύει μέχρι και σήμερα. Δεν είναι άλλη από την Jennifer Rush. Πάμε να ακούσουμε για έναν άγγελο, πάμε να ακούσουμε το Angel. Μπήκαμε με αυτά και με αυτά στο τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής μας έκτακτης ραδιοφωνικής παρουσίας εδώ στο Nightly Radio.

Νομίζω πως μόνο αυτή η γυναίκα έχει αυτή την απίστευτη ικανότητα, αυτή την δημιουργία ατμόσφαιρας με αυτή την χαρακτηριστική απίστευτη φωνή της, Jennifer Rush, που μπορεί να κάνει ακόμα και μια απλή μπαλάντα, γιατί αυτή είναι μια απλή μπαλάντα, να ακούγεται πραγματικά κινηματογραφική. Και πάμε με αυτά και με αυτά σιγά σιγά να μετρήσουμε τα τελευταία 5 λεπτά της σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας. Μας απομένουν μόνο 2 τραγούδια. Το πρώτο τελευταίο έρχεται από τον Bruce Willis, Respect Yourself. Πάμε να ακούσουμε Bruce Willis.

Bruce Willis, Respect Yourself. Και πριν γίνει ο άνθρωπος που έσωσε ουρανοξύστες στο πόλις κλέρος για να πεθάνει, Die Hard είχε ήδη μπει κανονικά παρακαλώ στα charts ως τραγουδιστής και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, μάλιστα με την June Pointer που ακούμε αμέσως τώρα. Δηλαδή ο Bruce δεν είχε μόνο όπλα και ατάκες, είχε και soul μέσα του, πολύ soul.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας έκτακτης βόλτας στο iFeel Radio. Respect yourself, June Pointer, Bruce Willis. 2 ώρες πέρασαν πολύ πιο γρήγορα από όσο υπολόγιζε η Δευτέρα. Με μουσικές κυρίως από τη δεκαετία του 80, μόνο δεκαετία του 80. Soul, funk, pop, ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Και φυσικά την αγαπημένη παρέα μέσα στο δωμάτιο επικοινωνίας, στο chat room, που έκανε την εκπομπή ακόμα πιο ζωντανή. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μπήκαμε απόψε για μια αντικατάσταση και τελικά καταλήξαμε να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι σε εποχές που οι κασέτες ήθελαν μολύβι, τα βινίλια γύριζαν κανονικά all around και τα τραγούδια είχαν την κακή συνήθεια να μένουν για χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα, για τα μηνύματα και για το ότι περάσαμε μαζί αυτό το δευτεριάτικο απογευματόβραδο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ με όσο γίνεται λιγότερα άγχη και όσο γίνεται περισσότερη μουσική. Διότι αυτό είναι ο iFeel Radio, άκου και νιώσε. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 9.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.